0: Βέρεξε νοχ, τουτ μόργα αλφάς.
1: Ja, Michael, wenn du von Isabel Öschicken und Ryan Hulligan.